του 23 τ' Αυρίλ, μα τη φάλτην ρόζες. Όλα νουέρα κάτω το μαμάνα, δεν μας κρίτουν οι ζωές.